0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να προσέχεις τους ανθρώπους με καλή πρόθεση, τους ανθρώπους με κακή πρόθεση, τα μεγάλα λογίδρια, την υπόκοφη σιωπή, τα εγχειρίδια αυτοβελτίωσης, τα άρθρα με τίτλο 10-1, το κρύο όταν δεν νιώθετε τσουχτερό, τη ζέστη όταν δεν φέρνει πυρετό, την κυρία που ζητάει ένα ευρώ, την κυρία που δίνει ένα ευρώ. Μα κυρίως να προσέχεις τον πόνο που θαύτηκε μέσα σου, μην μπορώντας να μετατραπεί σε αγάπης αποτυπώματα. Να προσέχεις. Άννα Ιωαννίδου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει λόλα να είναι αμήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ψεύδομαι και το σύμπαν καθυλώνεται από τα παράφρονα ψέματά μου. Το άπειρο κι εγώ καταγγέλουμε ο ένας τα ψέματα του άλλου. Η αλήθεια πεθαίνει και εγώ ουρλιάζω πως η αλήθεια ψεύδεται. Ο νους μου τόσο όνειρο παρμένος που εξασθενεί ο πυρετός και οδηγεί την αλήθεια στην αυτοκτονία. Ψεύδομαι. Ζορζ Μπατάιχ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ας αφήσουμε τις χειραψίες και τα τι κάνεις και ας περάσουμε στο διατάφτα. Λοιπόν, για πες, εσένα πόσα τρένα σε έχουν πατήσει. Ας αφήσουμε τις χειραψίες. Άννα Ιωαννίδου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν

0: ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: μητέρη, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η σάρκα έγινε σελίδα, το δέρμα χαρτί, το χάδι έννοια αφηρημένη, το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρκτου. Αλήθεια, πώς να περιγράψω τη φύση όταν με έχει εγκαταλείψει και μόνο στην πρεμιέρα του φθινοπόρου θυμάται να με προσκαλέσει καμιά φορά. Η ελωτρίωση της έλξης. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκο.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 26 Ιουνίου σήμερα.
1: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Ναι. Τι να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
0: Ζέστη έχουμε.
1: Πολύ ζέστη.
0: 34 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, αλλά. Ναι. Είναι λίγο πιο χαμηλά από ό,τι περιμέναμε.
1: Όχι, δηλαδή, μας είχαν είναι προετοιμάσει... λίγο πιο χαμηλά από ό,τι περιμέναμε τη Δευτέρα.
0: Ναι, μας είχαν προετοιμάσει και για σήμερα να έχουμε 35-36, αλλά ναι. Βλέπουμε ότι συγκρατείται.
1: Εντάξει, συγκρατείται.
0: Όμως από Δευτέρα.
1: Ναι, όχι, και κυρίως σε μια εβδομάδα από σήμερα, ακριβώς μια εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, διάβασα χθες ότι περιμένουμε τα πρώτα ίσως και 40.
0: Ναι. Εδώ πάντως βλέπουμε 37 σίγουρα.
1: Το 37 υποσκία είναι. Σου έρχεται του Βουρτζά.
0: Ας αφήσουμε στην άκρη το στίχο του προηγούμενου τραγουδιού η Σμίθα που γίνεται πυρκαγιά. Και να σας καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με λαθρεπιβάτες. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. 7 και 16.

0: διακρίνηκε πάρα πολύ σκληρή πολλές φορές και αδυσόπιτη. Πάμε στη Βενεζουέλα.
1: Ναι,
0: γιατί ο σεισμός, αυτοί οι δύο σεισμοί,
1: ναι,
0: κατέστρεψαν
1: τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Ναι, φυσικά. Και επίσης μιλάμε για τρομερές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο μέλημα σε μια τέτοια ιστορία. Λοιπόν, έχουμε 200 περίπου νεκρούς μέχρι τώρα, αλλά δυστυχώς 26.000 δηλώσεις ανθρώπων που αγνοούνται.
0: Έχει δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι ψάχνουν, ναι, τους δικούς τους, και ήδη νομίζω το νούμερο είναι παραπάνω. Άκουγα ένα ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: το πρωί.
1: Σίγουρα είναι παραπάνω. Γιατί εγώ άκουγα από 10 μέχρι 50.000 νεκρούς περιμένουν.
0: Τόσο άκουσα.
1: Οπότε 26.000 έχουν σίγουρα δηλωθεί. Επίσης μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχουν δηλώσει πρώτον. Δεν θέλουν να μην υπάρχει κανείς από όλους για να τους δηλώσει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
0: Μια χώρα που ήταν ήδη μέσα στα προβλήματα.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε το βλέμμα του πλανήτη στρέφεται αυτές τις ώρες προς τα εκεί.
0: Να πούμε τι είπε ο Λέκας. Ο άνθρωπος που είναι.
1: Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής σχετικός, ναι,
0: που μας εξηγεί κάθε φορά τι γίνεται με τους σεισμούς. Είπε ότι ο σεισμός στο Καράκας ισοδυναμεί με 180 βόμβες Χιροσίμα.
1: Απίστευτο.
0: 180 βόμβες Χιροσίμα, είναι, ναι, απίστευτο, όντως.
1: Ναι. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού, ναι, της χώρας μας.
0: 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο δεύτερος σεισμός, δηλαδή που είχε λίγα εκατοστά διαφορά. Ο δεύτερος ήταν 7,5, ο πρώτος 7,2.
1: Ναι, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι είναι το 7,5 και το 7,2 που γίνανε μέσα σε ένα λεπτό αυτοί οι δύο σεισμοί.
0: Με διαφορά λίγων δευτερολέπτων.
1: Τρομακτική δύναμη. Και ότι με τα σεισμοί που περιμένουν και ίσως δεν έχουν και δοθεί ακόμα, φτάνουν τα 6,5 ρίχτερ. 6,5 ρίχτερ από μόνα τους φτάνουν για να ισοπεδώσουν μια περιοχή. Φαντάζομαι να είναι ο μετασεισμός μετά από τόσο μεγάλη έτσι ζημιά που έχει γίνει. Δύσκολη πολύ κατάσταση, Βενεζουέλα.
0: 7 και 22 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα, Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Νίκο Παπάζογλου. Κανείς εδώ δεν τραγουδά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε στο ρεύμα σας, που όλοι θέλουμε, θα πάρετε το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια λοιπόν που θέλουμε στο ρεύμα μας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 18 11 33, ή φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την Κοσμοτέ Telecom, που μας υπόσχεται τώρα ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, καθώς η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα και το viral πλέον Vals των ονείρων.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Σάββατο και από βραδό.
0: Και αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
7: Νέες βιταμίνες.
8: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
7: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
9: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
7: Τι εννοείτε?
9: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
10: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
11: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μα οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Έρχονται με τις ρίζες τους. Μεταφέρουν κάτι από τα χείλη αυτών που τις πρωτοπρόφεραν. Από τα μάτια, τα χέρια, τα μαλλιά τους. Οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Κρατούν το σώμα των πραγμάτων που εξουσιάζουν ή έναν απρόσμενο συγκερασμό τους. Οι λέξεις, όπως ας πούμε κόκκινο, κουβαλά εκατομμύρια πορφύρες. Το ρόδι, τη σκουριά από σίδηρο. Τα κατακόκκινα χείλη. Το αίμα στις φλέβες κόρης που ερωτεύτηκε πρώτη φορά. Ηλιοτυπία. Μαρία Μιχαήλ Χριστάκη.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα δεις ένα αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη και Μαριάννα Κατσιμίχα εδώ, στο τραγούδι Βάλς των Ονείρων. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Εχθές ήσασταν στο αεροδρόμιο, είχατε δικό σας άνθρωπο να πετάει. Περιμένατε κόσμο.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Ποιος ταλαιπωρήθηκε χθες. Αυτό είναι αυτό το ερώτημα σε αυτή τη χώρα.
0: Πολλοίς κόσμος, γιατί χάλασε ένα ραντάρ στην περιοχή Μερέντα και αυτή η βλάβη προκάλεσε καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις 2 ώρες στις πτήσεις από και προς αεροδρόμιο.
1: Ναι, τώρα βέβαια. Όταν χαλάει ένα ραντάρ και είναι θέμα ασφάλειας, δεν ξέρω πόσοι μπορούν να παραπονεθούν. Παρ' όλα αυτά, η ταλαιπωρία είναι.
0: Μα, σε πολλές περιπτώσεις, από ιστορίες που έχω ακούσει, συμβαίνει και το εξής. Έχεις μπει μέσα στο αεροσκάφος.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Το είπα και φίλοι μου στην Ιταλία, επιστρέφοντας πριν από λίγο καιρό.
0: Μπαίνεις μέσα, περιμένεις και δεν γίνεται η απογείωση.
1: Ήταν 2,5 ώρες με το αεροπλάνο, τρέλα.
0: Ναι. Η απώλεια εικόνας από το συγκεκριμένο ραντάρ, διαβάζουμε στην Καθημερινή, ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου να μειώσουν προσωρινά το ρυθμό αφήξεων για λόγους ασφαλείας. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε
1: γιατί
0: τι έγινε.
1: Προφανώς δούλευαν λιγότερα ραντάρ, άρα μπορούσαν και να υποδεχτούν λιγότερες πτήσεις ή να φύγουν.
0: Άκουσα πως ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύς κόσμος.
1: Ναι. Έτσι είναι αυτή η χώρα. Τη μία μέρα θα μείνεις για 3 ώρες επειδή κάποιος θέλει να τρέξει το βράδυ. Και να το κάνει λίγο exotic
0: στην πόλη.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Και να κλείσει τους δρόμους. Την άλλη θα γίνει μια ζημιά και θα μείνεις μέσα στο αεροπλάνο για 2,5 ώρες. Γενικά, η ερώτηση της ημέρας είναι σήμερα πού θα ταλαιπωρηθούμε.
0: Μου έρχεται και μια ακόμα ερώτηση. Συγγνώμη ζητάει κανείς. Έστω και για.
1: Εγώ δεν με ενδιαφέρει συγγνώμη. Με ενδιαφέρει να μην ξαναγίνει. Αυτή η συγγνώμη με ενδιαφέρει. Δηλαδή να πει ένα ίδρυμα. Σας ταλαιπωρώ πολλά χρόνια. Μήπως του χρόνου να μην τον ξανακάνω αυτό το ρημάδο μαραθώνιο.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και το Διευχόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 7:37 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Μαρία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή, 7 και 44 η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και σήμερα σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει έτσι 10.000 ευρώ.
1: Πώς
0: λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι αυτό? Με ένα γραπτό μήνυμα που στέλνουμε στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένουμε έτσι για λίγες ώρες, προλαβαίνουμε να στείλουμε το μήνυμά μας μέχρι τις 4. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Επίσης, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και θυμίζουμε ότι διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Εξηγούμε την εξής διαδικασία. Μόλις πάει η ώρα 4 ή μάλλον λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Εσείς καλείστε να απαντήσετε στην κλήση, πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αν δεν απαντήσετε, χάνετε αυτό το δικαίωμα να παίξετε. Και μόλις απαντήσετε με το καλό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Και έτσι κερδίζετε. Καλή επιτυχία, είναι πολλά τα λεφτά και είναι και εύκολος αριθμός αυτή τη φορά. 10.000 ευρώ, στρογγυλά. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Χαρούλη, το τραγούδι Χίμων Ανθός. 8 παρατέταρτο η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 26 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, να μιλήσουμε ξανά για τον λαγοκέφαλο.
1: Αμέ.
0: Διότι πλέον είναι επίσημο, επικηρύχθηκε.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε αμοιβή για τους αλείς, για τους ψαράδες που πιάνουν το λαγοκέφαλο, ναι. 5,33 ευρώ το κιλό.
1: Όχι μόνο παίρνουν για αυτούς που το πιάνουν, αλλά κίνητρο και για να το πιάσουν. Δηλαδή όχι μόνο αυτόν που πέφτει πάνω στα δίχτυα σου,
0: όχι,
1: αλλά και κίνητρο άμα δεν πάει καλά η δουλειά σου, γιατί έχουν αφανίσει τα πάντα από το βυθό. Όταν τους πιάνεις να τους δίνεις το κράτος. Πόσο είναι το κιλό, πόσο παίρνουνε?
0: 5,33.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δεν είναι λίγο.
0: Υπάρχουν και άλλα.
1: Έχουν γίνει κτίνη.
0: Υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξη για τους αλείς, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αυτή είναι η μεγάλη απειλή. Απειλούν τις ψαριές τους, τα δίχτυα τους, τα πάντα. Οπότε υπάρχουν κάποιες. Ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα στήριξης. Όμως, τι μας υπενθυμίζουν οι ειδικοί? Παρά τον πανικό που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες, ξεκαθαρίζουν ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή, κυρίως λοιπόν όταν καταναλωθεί. Καθώς περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, είναι σπάνιες οι επιθέσεις σε λουόμενους, λένε. Πάλι καλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε αυτό που λέγαμε πριν, στις ζημιές που προκαλεί στην αλιεία και στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
1: Ναι. Κινδυνεύουμε δηλαδή να οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς δουλειά και εμείς να μείνουμε στις θάλασσες μόνο με αυτό το βρωμόψαρο.
0: Θυμίζουμε όμως ότι καλό είναι να ξέρουμε τι, αν τυχόν μας δαγκώσει.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Ναι. Να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
1: Να μην πανικοποιούμε οποιοδήποτε ζώο.
0: Ακριβώς. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pix Lux και το τραγούδι Έπαψες Αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 26 Ιουνίου, 8 παρα 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 7 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, γιατί μαζί μας έχουμε τη Φαρμασέ, τη νέα σειρά η mineral αντιλιακών της Iliodor. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Iliodor της Pharmacep διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την SeaJets για τα ταξίδια μας στο Αιγαίο αυτό το καλοκαίρι, γιατί ξέρουμε ότι έτσι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Έτσι ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και έχουμε για σας 2 εισιτήρια για να κερδίσετε μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας και καλή επιτυχία. Και στις 8 έχουμε εμείς κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
7: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000.
7: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
18: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Παρασκευή και κίνηση στου δρόμου. Τώρα, καθώ η ώρα πάει 8 ακριβώ, έχουμε μποτιλιάρισμα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, όπω συνήθω αυτή την ώρα. Αρχίζει και γεμίζει και η Αττική Οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο, κυρίω μετά τη Φιλαδέλφια, μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο και θα βρείτε και λίγη κίνηση και συστροφή για Αθηνών Λαμία, ω συνήθω. Κάντε υπομονή. Σε λίγο θα ανοίξει αυτό ο δρόμο και θα αποκτήσει και άλλη μια λωρίδα. Λένε. Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Η άνοδος της Κηφισίας φαίνεται σχετικά χαλαρή προς το παρόν. Θα βρείτε λίγη κίνηση κυρίως στο ύψος του Ψυχικού. Και θα βρείτε κίνηση επίσης στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στην περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά. Η Παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή. Θα βρείτε κίνηση κυρίως στο κομμάτι από στάδιο της Κεφαλίας μέχρι λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε Δημήτρης Μητροπάνος και πάντα γελαστή.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 4 η ώρα. Χθες ήταν η μέρα με τις βάσεις, μάλλον μετά με τις βαθμολογίες.
1: Βαθμολογίες, βάσεις ένα μήνα.
0: Και οι βάσεις έρχονται.
1: Αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα, όταν βγαίνουν βαθμολογίες, ο πρώτος υπολογισμός γίνεται με τις βαθμολογίες.
0: Και έχουμε και στοιχεία που δείχνουν τη γενικότερη εικόνα. Στο πρώτο πεδίο έχουμε σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση στις βάσεις λόγω αρχαίων ελληνικών.
1: Τα αρχαία ελληνικά ήταν πολύ δύσκολα. Κάτω από 10 πήραν οι περισσότεροι από τους μισούς τα αρχαία. Δηλαδή το 55% έγραψε κάτω από 10, κάτω από τη βάση.
0: Καλά, και στην ιστορία να δεις, έγραψαν κάτω από 10 το 52,10%.
1: Και στην οικονομία περίπου το 48% και στα μαθηματικά το 50%.
0: Άρα λοιπόν, στο πρώτο πεδίο έχουμε σταθερότητα. Στο δεύτερο πεδίο σημαντική άνοδο λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Στο τρίτο πεδίο αυξομοιώσεις σε σχολές και άνοδο σίγουρα στις ιατρικές. Και στο τέταρτο πεδίο σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις μεγάλες σχολές.
1: Ναι, στις υψηλόβαθμες.
0: Στις υψηλόβαθμες.
1: Ωραία.
0: Καλά αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Ναι, και στην δεύτερη διαδικασία τώρα, γιατί έχουμε το νέο στάδιο είναι τι θα.
1: Περιμένουμε τις βάσεις και μετά το μηχανογραφικό.
0: Το μηχανογραφικό. Ναι. Τι θα δηλώσουμε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχονται οι νέες.
1: Αυτοί που έχουν γράψει πολύ καλά ξέρουν που περνάνε περίπου. Έτσι. Αυτοί που περιμένουν κυρίως τη διαδικασία του ενός μήνα μετά είναι αυτοί που είναι οριακά σε ποιες σχολές θα πάνε. Θα πάνε ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι βάσεις.
0: Το έχω ζήσει αυτό το οριακά. Νόμιζα ότι περνάω την πρώτη χρονιά και δεν πέρασα. Οπότε πέρασαμε τη δεύτερη. Οπότε κουράγιο.
1: Ναι.
0: Και να πούμε στα παιδιά που δεν ικανοποιήθηκαν από τους βαθμούς τους χθες ότι τα πράγματα δεν τελειώνουν εδώ και το αποδεικνύει και όλο αυτό που συζητείτε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη πια αλλάζει όλο το τοπίο και αμφισβητεί ακόμα και τις κλασικές σπουδές.
1: Ναι. Και επίσης, ακόμα και αυτοί που ικανοποιήθηκαν πάρα πολύ. Η απογοήτευση είναι μπροστά. Θέλω να πω ότι ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος. Ποτέ δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτός ο βαθμός για τη ζωή σου. Μπορεί να σημαίνει τα πάντα, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Εννοώ από θέμα εξέλιξης και επαγγελματικής κατεύθυνσης.
0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα
0: Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη και τη Φανή από τη δεκαετία του 80. 8 και 6 ώρα, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 13 πάει η ώρα. Εσείς που βλέπετε Μουντιάλ, θα θέλαμε μια γνώμη.
1: Εγώ το άφησα χθες. Καταρχάς η Γερμανία έβαλε γκολ. Έπαιζε Γερμανία Εκουαδόρ. Καλά θυμάμαι, ωραία. Και στο τρίτο λεπτό ήτανε. Έβαλε ένα γκολ η Γερμανία. Λέω, α, ωραία. Εύκολο παιχνίδι θα είναι αυτό για τη Γερμανία. Λάθος όμως.
0: Έχασε τελικά.
1: Λοιπόν, γιατί μετά από λίγο ισοφάρισε το Εκουαδόρ. Και από ό,τι φαίνεται, γιατί εντάξει δεν το είδα και όλο, έχασε τελικά.
0: Η Γερμανία. Δηλαδή, ο γίγαντας έχασε από τη μικρή χώρα, το Εκουαδόρ. Έχει πολλές ανατροπές αυτό το Μουντιάλ. Έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι το Μουντιάλ των πολύ μεγάλων στάρ. Πολύ μεγάλων στάρ. Δηλαδή, όλοι περιμένουν το ένα ρεκόρ που ένας δίνει στον άλλον. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Μέση, τι θα κάνει ο Ρονάλντο, τι θα κάνει.

0: Μπαπέ, τι θα κάνει ο Χάλαντ. Είναι πολύ μεγάλοι αστέρες και γράφουν ιστορία. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι το Μουντιάλ. Δεν ξέρω ακόμα για πολύ μεγάλα παιχνίδια. Κατά τα ψέματα δεν είναι. Έτσι έως σε αυτή τη φάση, ποτέ δεν, τα μεγάλα παιχνίδια δεν είναι σε αυτή τη φάση. Είναι όταν θα αρχίζουν οι ισχυροί να παίζουν μεταξύ τους.
1: Παρ' όλα αυτά, πέρα από του Σταρ, έχει διακριθεί κάποια ομάδα για το πώς παίζει ως ομάδα?
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Δηλαδή όλοι είναι γύρω από την Πορτογαλία, γύρω από τη Γαλλία, γύρω από τη Βραζιλία, γιατί έχει και αυτόν τον προπονητή. Έγινε προχθές, δηλαδή με το που μπήκε ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι, έγινε πανικό σε όλο τον πλανήτη. Την Αργεντινή, νομίζω ότι αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες. Και τη Γερμανία, που όμως χθες έχασε από το Εκουαδόρ. Και ίσως αυτή να είναι μια πρώτη μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον αυτή που έχω αντιληφθεί εγώ.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν
0: αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι ο Κυριακόπουλος, όπως έχουμε πει.
1: Ας κρατήσουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν που ο Δαβίδ νικάει του Γολιάθ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ελευθερία Αρβανιτάκη, το υπέροχο Μένω Εκτός. Καλημέρα.

Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 8 και 17. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Έχετε λίγες ώρες για να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας, αν θέλετε να διεκδικήσετε βέβαια, τις 10.000 ευρώ που έχουμε για σας αυτή τη φορά. Στέλνετε μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win και περιμένετε λίγες ώρες, ουσιαστικά μέχρι τις 4. Μέχρι τις 4 περιμένουμε εμείς τα μήνυματά σας. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση από τη Μέρη. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, να έχετε το νου σας δηλαδή, μην χάσετε την κλήση, και δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Και έτσι κερδίζετε. Είναι απλή διαδικασία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε πως κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Σκεφτείτε εσείς τι θα κάνατε με 10.000 ευρώ στρογγυλά. Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι «Φως».

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 23 η ώρα. Ετοιμαστείτε για πιο ακριβή φέτα μεταξύ όλων των άλλων.
1: Πόσο πιο ακριβή?
0: Αρκετά.
1: Κοντά στα 15 ευρώ έχει φτάσει.
0: Αρκετά, γιατί πλέον το γάλα που χρησιμοποιούμε για τη φέτα είναι λιγότερο και ακριβότερο. Έχουμε απώλειες λόγω ευλογιάς και αυτόδου πυρετού.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε απώλειες που πλησιάζουν τους 30.000 τόνους μόνο κατά το πρώτο τετράμινο του 26. Αυτό το διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Για το πρόβιο γάλα μιλάμε τώρα. Και η μείωση αυτή προκαλεί πιέσεις στις βιομηχανίες, αλλά και στις μικρότερες τριοκομικές μονάδες φυσικά που παράγουν κυρίως φέτα, και έτσι θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των παραγωγών.
1: Ναι. Είναι καμιά φορά που βλέπεις στο σούπερ μάρκετ ένα μικρό έτσι σημείο που έχουν βάλει προσφορά τη φέτα. Εγώ το βλέπω και στην Αθήνα καμιά φορά, αλλά και κάτω στο χωριό που έχει ένα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούσε ούτε να συγκρίνεις, αναγκαστικά από εκεί θα πας να ψωνίσεις. Και με το που βάζουν προσφορά τη φέτα, επειδή δεν λείπει από τα τραπέζια η φέτα, κακά τα ψέματα, σε όλα τα ελληνικά τραπέζια, το τι γίνεται στην ουρά για τη φέτα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η προσφορά για φέτα και μοσχάρι νομίζω ότι είναι ίσως οι πιο δυνατές στιγμές σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Παλιά κάναμε ουρές για να πάρουμε την καλή τη φέτα από συγκεκριμένο σημείο χώρας.
1: Και όταν δεν είχε την καλή τη φέτα, ναι. Εδώ δεν θα καταδεχτούμε να πάρουμε από άλλη περιοχή. Θέλαμε μόνο από συγκεκριμένη
0: μόνο
1: περιοχή.
0: Μόνο από εκείνη τη γεωγραφική περιοχή.
1: Ναι. Τώρα σας έχω νέα.
0: Τώρα.
1: Δεν υπάρχει περιοχή καθόλου. Υπάρχει μόνο ένα μεγάλο πλακάτ, όπως λέγεται, μια μεγάλη ταμπέλα που λέει προσφορά φέτας. Δεν σε νοιάζει τι γράφει τίποτα από κάτω. Μόνο τον αριθμό κοιτάς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας. Πού είναι τα χρόνια.

0: με Ματούλα και Δημήτρη και αυτό το ιστορικό Έλα Βασίλη. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, γιατί μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Λοιπόν, να σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή, γιατί υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες. Ξεκάθαρα, αυτό θα είναι. Και όφελος 50 ευρώ. Και θα καλέσετε στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκο, που μας λέει το εξής τώρα. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business, λοιπόν, από την Cosmote Telecom, συνδυάζουμε το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής μας και αποκτάμε έτσι περισσότερη αξία, γιατί μπαίνουμε στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι, κερδίζουμε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνουμε δωρεάν το Internet Backup για να μένουμε πάντα συνδεδεμένοι, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσουμε την επιχείρηση. Μας. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στο cosmote.gr / Magenta One Business για να προχωράμε μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές, μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας για λεπτομέρειες και τα λέμε αμέσως μετά.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά.

0: Ιταλία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
6: Νέες βιταμίνες.
7: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
8: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
9: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι Όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις Όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα, Buzz Welcome. Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, το Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
15: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
16: Άρα συμφωνούμε για full time.
15: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
18: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει αγνώστου στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, αγνώστου στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
19: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Άραγε δεν υπάρχει μεγάλος έρωτας, μόνο τρυφερότητα. Θυμάται η θάλασσα. Θυμάται η θάλασσα εκείνων που βάδισε πάνω της. Το νόημα διαρρέει από τα μόρια. Οι καμινάδες της πόλης αναπνέουν. Το παράθυρο υδρώνει. Τα παιδιά σκυρτούν στα κρεβάτια τους. Ο ήλιος ανθίζει. Είναι ένα γεράνι. Η καρδιά δεν έχει σταματήσει. Απόκριφο. Σίλβια Πλάθ. Πιάσε μελωδία.
2: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ. Αχ, καρδούλα μου.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 39. Πάει ώρα. Μόλις ακούσαμε δύο νέες φωνές, τη Μαρία Λαμανή και την Μαριάννα Κατσιμίχα, σε μια πολύ τρυφερή διασκευή του αγαπημένου μας «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Τώρα, πάμε στο παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές κάθε μέρα λίγο μετά τις 8.30. Σας περιμένουμε για να παίξουμε μαζί στον αέρα. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4, ψάχνουμε την 5η. Άρα λοιπόν, για να ακούσετε το μοντάζ αυτό, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, ακούτε όσες φορές θέλετε το πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία που έχουμε φτιάξει, δηλώνετε συμμετοχή εκεί για να σας καλέσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Κωνσταντίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Κωνσταντίνα, εσύ.
3: Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
0: Από το Μελωδία είμαστε. Ματούλα Δημήτρης.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Με τι ασχολείσαι, Κωνσταντίνα?
2: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Δουλεύω σε μια φαρμακευτική και ασχολούμαι με τη μισθοδοσία.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Πάμε, ναι.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Κωνσταντίνα, έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε που λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Έχω ασχοληθεί όλο το Σαββατοκύριακο με αυτό. Δεν ξέρω. Θα πω το Γιώργο Περί.
0: Γιώργος Περίς. Θυμάσαι και τις υπόλοιπες φωνές?
2: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, είναι η Αλική Βογιοκλάκη. Ο Γιάννης Χαρούλης.
0: Ωραία.
2: Ο Φάμελος, ο Μανώλης.
0: Σωστά.
2: Και η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Σωστά. Και μας λες σήμερα λοιπόν τη φωνή του Γιώργου Περί. Ματούλα, το μηχάνημα παρακαλώ.
3: Δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Δεν πειράζει. Ευχαριστώ
3: πολύ.
0: Σε περιμένουμε να παίξουμε σαν φυσικά. Εννοείται. Σε περιμένουμε. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς ξέρετε ή θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας ή ξέρετε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα, δηλώνετε συμμετοχή, σας τηλεφωνούμε και παίζουμε μέσα στον αέρα. Σας περιμένουν 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Συνεχίζουμε τα κλασικά μας τώρα. Ο Νίκος Ξυλούρης και το ήτανε μια φορά.

0: Αλεξίου και αυτή η πολύ ωραία χοροδία. Στην προσευχή, καλημέρα μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής 26 Ιουνίου, 8:47 η ώρα. Να αναφερθούμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιατρική εξέλιξη.
1: Ναι, εντάξει, ιατρική ζητάει είδηση. Όλος ο κόσμος.
0: Είναι περήφανος, ναι, αλλά και κάπως αισιόδοξος για το μέλλον των επεμβάσεων.
1: Ναι, εντάξει, η ρομποτική ιατρική είναι κάτι που έχουμε κατακτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι λιγότερο επεμβατική. Έτσι, ακόμα και όταν ο γιατρός είναι δίπλα σου ή πίσω από το ρομπότ, έτσι, όπως είναι τα ρομπότ της ιατρικής. Τώρα όμως ο γιατρός ήταν σε άλλη ήπειρο, στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Ήταν στην Κίνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μιλάμε για τον καθηγητή Ευάγγελο Λιάτσικο, ο οποίος πραγματοποίησε ρομποτική επέμβαση από την πόλη Γουχάν. Από εκεί δεν ξεκίνησαν όλα με τον κορονοϊό.
1: Από εκεί ξεκίνησε ο κορονοϊός.
0: Ναι, τώρα καλά θυμάμαι. Και χειρούργησε κάποιον εδώ στην Αθήνα.
1: Έχει πολύ πλάκα που ξαφνικά ξέρουμε όλη τη Γουχάν. Ανάθεμα κι αν ξέραμε που πέφτει. Αλλά ξέρει όλο ο πλανήτη ποια είναι η Γουχάν. Ναι, λοιπόν, αυτό ο γιατρό ήταν όντω εκεί στη Γουχάν. Και χειρούργησε ασθενή που ήταν εδώ στην Αθήνα. Τι ωραία.
0: Δηλώνει πω δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση. Καταλαβαίνουμε ότι όταν δίνει εντολή από ένα σημείο Χ σε ένα σημείο Ψ,
1: ναι,
0: χρειάζεται,
1: ναι,
0: και, λίγος χρόνος.
1: Ναι, τα είχαν λύσει νομίζω αυτά τα συστήματα. Τα είχαν τελειοποιήσει.
0: Έγινε με οπτική ίνα, καταρχάς αυτό, και υπάρχει μια δικτύωση που, όπως λέει ο γιατρός, η Κίνα έχει αναλάβει το κομμάτι Κίνα-Φραγκφούρτη και εμείς Φραγκφούρτη-Αθήνα.
1: Και εμείς τώρα κάνουμε ότι καταλαβαίνουμε όλα αυτά τι σημαίνουν.
0: Εντάξει, ναι, θέλω να πω ότι έγινε με οπτική ίνα και δεν χρειάστηκε δορυφόρος. Άρα λοιπόν υπήρξε η ψευδέστηση, η αίσθηση του real time, ναι, του αθηνού χρόνου.
1: Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι φυσικά είχαν πάρει όλα τα μέτρα, ώστε αν για παράδειγμα υπήρχε μια διακοπή ρεύματος.
0: Ή ένα σεισμός.
1: Ή ένα σεισμός.
0: Όπως στη Βενεζουέλα. Υπήρχε μια ομάδα stand-by, εννοείται.
1: Ναι, υπήρχε μια ομάδα στην Αθήνα που θα συνέχιζε το χειρουργείο από εδώ.
0: Μπράβο στον κύριο Λιάτσικο.
1: Εντάξει, και μπράβο που, κακά τα ψέματα, αν υπάρχει κάτι να λέμε ότι τουλάχιστον αξίζει τον κόπο όλα αυτά που έχουμε θυσιάσει για την τεχνολογία, και ότι αν υπάρχει κάτι που έρχεται καλό, είναι αυτό. Είναι ότι είναι στην υπηρεσία μας.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Λουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 9 παρά 7 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε, μας λέει το box, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία, να βγαίνουμε, για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι, πάντα με το box.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και την Pharmacept, διότι ο ήλιος είναι κάτι που τον απολαμβάνουμε κακά τα ψέματα, αλλά χρειάζεται σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Pharmacept έχει τη λύση. Είναι τα νέα Iliodor Mineral, να, το Sunstick για παράδειγμα, όλα τα αντιλιακά αυτή τη σειρά, με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Το Mineral Stick είναι πρακτική λύση σε μορφή stick για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία, για εύκολη on the go, όπου και αν είστε, εφαρμογή. Η σειρά Iliodor τη Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 1 η ώρα, πρωινό Παρασκευή 26 Ιουνίου. Κίνηση στου δρόμου. Αττική οδό. Σποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προ αεροδρόμιο, κλασικά από Ζεφύρι και μετά, ναι, μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι, αλλά και στο ρεύμα προ Ελευσίνα. Θα βρείτε εκεί στο Γέρακα το γνωστό ποτιλιάρισμα. Επίση έχουμε κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, όμω τα γνωστά για την ώρα επίπεδα. Άνοδο Κηφισία. Σποτιλιαρισμένη από Κατεχάκι και μετά. Η κάθοδο τη Μεσογειών έχει το γνωστό ποτιλιάρισμα, ίσω να είναι λίγο πιο ήπιο αυτή τη φορά, εκεί στο ύψο του Χολαργού, στην κάθοδο. Στην άνοδο τη Συγκρού έχουμε ποτιλιάρισμα, αλλά και στην κάθοδο τη Συγκρού για να βγείτε παραλία πάλι και για να στρίψετε δεξιά προς Πειραιά, αλλά και για να στρίψετε. Μάλιστα. Έχουμε στο, όχι, για να στρίψετε δεξιά προς Πειραιά. Όχι, θα στρίβουμε δεξιά γιατί στην παραλιακή έχουμε κίνηση. Προς λιμάνι που ξεκινάει από Φάλιρο.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Άρα γι' αυτό έχουμε εδώ θέματα.
2: Μάλιστα.
1: Επίσης έχουμε κίνηση στο περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προς Μεσογείων από Ηλιούπολη και μετά. Και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, παραδόξως, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε το γνωστό πολύ έντονο ποτηλιάρισμα. Ίσως να είναι λίγο πιο χαλαρό. Και η άνοδος της Αλεξάνδρας επίσης έχει θέματα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 9 και 3 πάει η ώρα. Τώρα δυναμωστε λίγο, απολαύστε μια υπέροχη μελωδία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα που έγραψε για το soundtrack της ταινίας «Πολίτικη κουζίνα». Είναι ο σταθμός.

0: τραγούδια. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 26 Ιουνίου σήμερα και η ώρα πάει 9 και 7. Να μιλήσουμε ξανά κι εμείς για, για τους δύο τεράστιους σεισμούς στη Βενεζουέλα που κατέστρεψαν μια χώρα. Ουσιαστικά, δυστυχώς. Δεν είναι ο δεύτερος σεισμός που έκανε και τη μεγαλύτερη ζημιά, δεν είναι μια μετασεισμική ακολουθία, διαβάζω.
1: Ακριβώς. Είναι ένα διπλό σεισμικό γεγονός.
0: Ένα φαινόμενο που δεν είναι άγνωστο στη σεισμολογία, απλά είναι πολύ σπάνιο. Ο πρώτος σεισμός πιθανότατα ενεργοποίησε, λένε οι επιστήμονες, τον δεύτερο. Και ο δεύτερος ουσιαστικά ήταν και ο πιο, δυστυχώς, ο χειρότερος. Διότι
1: σφοδρός.
0: Ακόμα και η μικρή διαφορά από το 7,2 στο 7,5 είναι τεράστια.
1: Βέβαια είναι τεράστια.
0: Μια αύξηση, λένε οι ειδικοί, λίγων δεκάτων σημαίνει πολλαπλάσια απελευθέρωση ενέργειας. Δηλαδή λένε πως ο δεύτερος σεισμός απελευθέρωσε σχεδόν τριπλάσια ενέργεια από τον πρώτο. Και επειδή είχαν λίγα δευτερόλεπτα μεταξύ τους διαφορά, μιλάμε τώρα για ένα χτύπημα ουσιαστικά που κράτησε περίπου 50 δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Σε λιγότερο από ένα λεπτό έγινε ό,τι έγινε. Γι' αυτό και έβλεπα χθες διάφορα βιντεάκια ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμα και στον πρώτο, ακόμα και σε κτίρια που στο πρώτο μεγάλο ταρακούνημα άρχισαν να κατεβαίνουν σκάλες ή να προσπαθούν να βρουν έξοδο για να γλιτώσουν, μετά ήρθε το δεύτερο, που δεν είναι ένας μετασεισμός όπως λες, ήταν ένας ακόμα πιο σφοδρός, και εκεί τα κτίρια δεν άντεξαν και εκεί τους βρήκαν να μην έχουν προλάβει. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν μέσα σε 50 δευτερόλεπτα γίνεται αυτό το ταρακούνημα στη γη, δεν προλαβαίνεις ούτε να συνειδητοποιήσεις που είναι η έξοδος, ούτε να σταθείς τα πόδια σου, ούτε να αρπάξεις τα παιδιά σου στην αγκαλιά σου. Είναι κούνημα στη γη. Δεν προλαβαίνεις ούτε να συνειδητοποιήσεις που είναι η έξοδος, ούτε να σταθείς τα πόδια σου, ούτε να αρπάξεις τα παιδιά σου στην αγκαλιά σου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 4 είναι πρωινό Παρασκευή, 26 Ιουνίου.
1: Σήμερα. Είναι 26 Ιουνίου και κακά τα ψέματα έχουμε μπει στο καλοκαίρι και το καταλαβαίνει κανείς και από τις ειδήσεις που βλέπει. Γιατί, να, εδώ βλέπω στο πρώτο θέμα ότι ετοιμαζόμαστε για ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Όποτε βλέπεις αυτές τις μικρές ειδοποιήσεις, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει μπει πολύ καλοκαίρι. Θα φτάσει στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία για σήμερα και γενικά περιμένουμε έθριο καιρό, αλλά εδώ ο μετεωρολόγος ο κύριος Τσατραφίλιας λέει ότι ακολουθούν δύσκολα 24 ώρα καθώς ο συνδυασμός ζέστης και ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών ή εκδήλωσης πυρκαγιών τέλος πάντων και γρήγορης εξάπλωσης.
0: Επίσης αρχίζουν και τα ρεπορτάζ με το τι κάνουμε στον καύσωνα.
1: Καλά, αυτό στην Ευρώπη το έχουν τερματίσει, είναι αδιανόητα το τι συμβαίνει και τι γίνεται.
0: Τους λυπόμαστε πραγματικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν κλιματιστικά, δεν είχαν προνοήσει για κλιματιστικά. Εμείς είμαστε εξοικειωμένοι εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Εκείνοι δεν είναι. Δεν έχουν καν τα νοσοκομεία τους κλιματιστικά.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Βόρεια Ευρώπη. Κυρίως στη Γαλλία όμως αυτές τις μέρες.
0: Στην οποία απαγορεύουν και το αλκοόλ.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο τέλειος τίτλος. Είδα χθες ένα τίτλο, νομίζω, στην Washington Post που λέει: Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα στην Ευρώπη είναι σοβαρά. Όταν η Γαλλία απαγορεύει το αλκοόλ. Τόσο τέλειος τίτλος. Τόσο τέλειος. Ναι, γιατί. Εντάξει, οι Γάλλοι με το κρασί καταλαβαίνετε. Είναι. Πάνε μαζί αυτά τα πράγματα.
0: Έχει πληγεί τόσος κόσμος.
1: Δυστυχώς.
0: Μεθυσμένος να βουτάει για να δροσιστεί σε ποτάμια.
1: Ναι, και επίσης το αλκοόλ κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερο όταν έχει ζέστη. Την εφίδρωση, τη δυσφορία. Δεν είναι συνηθισμένη σε θερμοκρασίες. Από την άλλη, είναι συνηθισμένη στην κατανάλωση. Και έτσι λίγο προσπαθούν να το βάλουν κάπως σε ένα πλαίσιο το ρόλο αυτό. Γιατί δεν καταλαβαίνεις και τι κάνεις. Δυσφορείς, έχουν λιποθυμικά επεισόδια.
0: Γιατί εμείς εδώ σε καύσωνες δεν δυσφορούμε, το ζούμε κάθε χρόνο. Απλά για εκείνους, επειδή δεν το ζουν τόσο συχνά, το σοκ είναι τεράστιο.
1: Ναι, είναι τεράστιο. Και κυρίως γιατί δεν μπορούν να. Δεν είναι ούτε τα βράδια τους άνετα, ούτε τα σπίτια τους. Δεν ξέρουν πού να κρυφτούν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Είναι ο Γιάννης Κουλόπουλος τώρα που τραγουδά εδώ. Ξημερώνει Κυριακή.

0: Δία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 9 και 21 η ώρα. Βρήκαμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια που φτάνουν μέχρι 20 ευρώ. Πώς σας φαίνεται αυτή η είδηση?
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα διαχωρίσω τη θέση μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα λέει και κάποια πράγματα που άντε να μην πω. Λοιπόν, όντως έχει οικονομικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Αλλά λέει για παράδειγμα, έτσι, γιατί έτσι το, έπεσε το μάτι μου. Η Κέρκυρα λέει, από την Ιγουμενίτσα κάνει 7 ευρώ. Αλήθεια? Και για να πας μέχρι την Κέρκυρα, με τι θα πας δηλαδή?
0: Όχι, απλά βρήκαν μάλλον μέσω κάποιου.
1: Κάποιες εφαρμογές ότι είναι, ναι, είναι πολύ φθηνό να περάσεις απέναντι.
0: Πόσο.
1: Οκ, αλλά στην Ιγουμενίτσα θέλετε να μας πείτε πώς θα φτάσει κανείς?
0: Ποια αυτοπλοϊκά είναι φθηνά, λοιπόν.
1: Για πες.
0: Πάμε στο Έγινα Πειραιάς. Μπορείς να ξεκινήσεις την
1: Έγινα
0: από 10 ευρώ. Γι' αυτό και γίνεται χαμό στην Έγινα.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό και γίνεται χαμό στην Έγινα. Δεν λέμε για αυτοκίνητο τώρα.
1: Όχι, και η Έγινα είναι και μαγαζί, πήγα. Είναι νησί που πηγαίνεις και έρχεσαι, δηλαδή που μένεις κιόλα.
0: Σχεδόν προάστιο σε Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Άλλο εισιτήριο. Πειραιάς Αγκίστρι. Αγκίστρι Πειραιάς, μάλλον.
1: Ναι.
0: 13,50 ευρώ.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια. Αυτό είναι μόνο πήγαινε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή και 13,5 επιστροφή.
0: Μια διαδρομή, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Από Λαύριο για Κύθνο,
1: ναι.
0: 15 ευρώ.
1: Από Λαύριο.
0: Ναι. Από Καβάλα για Λίμνο, 16 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλουμε να πάμε στη Μήλο, από
1: στο
0: Λαύριο.
1: Μήλο Φουρνιέ. Γίνεται από χθες κόλαση με τις φωτογραφίες του και τα βίντεο από το Σαρακίνικο.
0: Μας περιμένει στο λιμάνι κάπου, πίνει καφέ.
1: Συγγνώμη, είναι στο
0: κάποιο...
1: Σαρακίνικο και κάνει βουτιές και έχουμε πάθει όλοι 4 κεφαλικά.
0: Είναι, εκεί, είναι στο λιμάνι, στα κτέλ.
1: Όχι, είναι σε ένα σκάφο.
0: Από Λαύριο για Μήλο, λοιπόν, μπορούμε να δώσουμε 20 ευρώ.
1: Από Λαύριο για Μήλο 20 ευρώ. Μάλλον τόσο έδωσε και ο Εβάν.
0: Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε. Αν έχετε πάει στο Λαύριο και έχετε αφήσει το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πόσα δίνετε για να αφήσετε κάποιες μέρες το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ.
1: Ή αν σας γράψουν, αν δεν το αφήσετε στο πάρκινγκ και κάνετε αυτερεσία άλλη.
0: Από Λαύριο για Κύμολο επίσης 20 ευρώ. Από Λαύριο για Πάρο. Α, υπάρχει δρομολόγιο τέτοιο. 20 ευρώ πάλι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ας τα έχουμε στο νου μας, γιατί αυτά είναι.
1: Τα έχουμε στο νου μας και κυρίως αυτό το ρεπορτάζ. Το Ιγουμενίτσα Κέρκυρα που είναι πολύ φθηνό.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Μητροπάνο, το τραγούδι Ρόζα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: ωραία μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Διότι μην μπερδεύεστε από το όνομα, το Φυσικό Αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα συνδυάσετε φυσικό αέριο και ρεύμα και θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Θα δείτε τι ταιριάζει στις ανάγκες σας ή θα καλέσετε στο 18133.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και το WhatsApp που μιλάει στους νέους, στην γενιά Z, με τη νέα διαφήμιση που έχει βγάλει αυτές τις μέρες, θα την έχετε δει σίγουρα. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια όδη σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έχουμε σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: 99,2. Καλημέρα, μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 9:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ντρέπομαι να κοιτάζω πια τα μάτια μου. Αλύτεψαν, δεν μπλένονται, δεν αντικρίζουνε καθρέφτη. Σ' ακολουθάνε, σαν χέρια σφίγγουνε τη μέσα σου. Κυλάνε στους μυρούς, στα στήθια, λάμπουνε πάνω από το κρυφό σου το χορτάρι. Τα βράδια φεύγουνε μακριά και ξενυχτάνε, τυραγνισμένα, από καπνούς τσιγάρων. Τα μάτια, Ιάσον Ιωαννίδης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 26 Ιουνίου, σήμερα 9 και 41 η ώρα. Σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, έχουμε την κλήρωσή μας στο χρηματοκιβώτιο. Αυτή τη φορά δίνουμε 10.000 ευρώ. Πώς είναι άραγε να κερδίζεις τόσα χρήματα?
1: Μάλλον ωραία.
0: Σε μια στιγμή.
1: Ή μάλλον έχουμε κάποιους να μας πούνε πώς νιώθεις.
0: Βεβαίως. Μιλάμε τώρα με την φίλη μας την Ισμήνη που κέρδισε στο χρηματοκιβώτιο την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Λέγεται.
0: Ισμήνη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ισμήνη, τι γίνεται?
2: Γεια σου, Ματούλα, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσύ?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά από την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Ναι, μάλλον καλύτερα από εμάς.
2: Παιδιά, λυπάμαι που δεν μπορείτε να παίξετε, να βρείτε άλλους διαγωνισμούς.
0: Ισμήνη, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή?
2: Δεν το περίμενα, πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν το πιστεύεις.
1: Ήσουν προετοιμασμένη για το τηλεφώνημα?
2: Καθόλου, καθόλου δεν ήμουνα. Νομίζω φάνηκε αυτό, γιατί έστειλα το μήνυμα το πρωί. Άλλες φορές έχω το νου μου γύρω στις 4, αλλά τώρα είχα τόσο πολλή δουλειά που το είχα ξεχάσει.
0: Άρα λοιπόν, σε πέτυχε σε ποια στιγμή το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Με πέτυχε σε δύσκολη στιγμή στο γραφείο, γιατί είχαμε πάρα πολλή δουλειά. Οπότε ήμουν απορροφημένη σε αυτό που έκανα.
0: Είχε σημειώσει το ποσό κάπου? Πού το θυμώσουν?
2: Το σημειώνω παντού σε ημερολογιό μου.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Θα κλείσω κάποιες εκκρεμότητες, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διετία αυτή που περάσαμε. Οπότε υπάρχουν έξοδα αρκετά. Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, όπως είπα.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Οπότε θα την ενισχύσω λίγο και εκεί.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, μπράβο, Ισμήνη. Ευχόμαστε να είσαι πάντα τυχερή.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ.
1: Και να τα χαρείς, να τα χαρείτε.
0: Με υγεία πάντα. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σου.
2: Σας φιλώ. Γεια.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτή ήταν η Ισμήνη που κέρδισε το χρηματοκιβώτιο την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε την τύχη σας, μπορείτε. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο 19600. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα. Γράφετε μόνο win στο μήνυμα, τίποτε άλλο. Λίγο μετά τις 4 η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό, αν έχετε το νου σας. Αν απαντήσετε, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη αυτή τη φορά πως το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο, που ισχύει η γραμμή υποστήριξης 2-14-214-80-20, και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, συνεχίζουμε με τη Μαρίνα Σπανού τώρα και το ταξίδι.

0: έγραφες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, λίγο πριν σας αφήσουμε, σας έχουμε προσκλήσεις για μια πολύ ενδιαφέρουσα van premiere της ταινίας The Birthday Party, mm-hmm. με πρωταγωνιστή τον William Dafoe, ο οποίος έκανε τα γυρίσματα εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Η ταινία έχει να κάνει με έναν Έλληνα μεγιστάνα. Γενικά, οι συνειρμοί είναι κάπως...
2: Ναι, το ξέρουμε από... ναι. Ποιος είναι ο Έλληνας μεγιστάνας.
1: Μια ξέφρινη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Είναι μια διεθνής παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Να πούμε ότι η ταινία είναι σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment και βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την Rosebud. Front Stage είναι ο όμιλος στον οποίο έχει και η Μελωδία. Mm-hmm. Κάνετε λοιπόν login στο melodia.gr, στο Μελωδία App, για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Οι νικητές ενημερώνονται με email την 3η 30 Ιουνίου. Τετάρτη 1η Ιουλίου είναι η avant première. Καλή επιτυχία.
2: Αυτά
1: ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έρχεται η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τη μουσική μας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο και Γιάννης Κότσιρας τώρα.

0: ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Από τους πρώτους οι Mamba LD που πήραξαν παλιότερα τραγούδια της δεκαετίας 40, του 50, του 60 και το έκαναν αυτό με έναν τρόπο υπέροχο. Πραγματικά έδωσαν καινούργια ζωή σε αυτά τα τραγούδια, όπως το πόσο λυπάμαι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και εμείς έτσι λέμε καλημέρα, 10 και 11 πρωινό Παρασκευής. Να σταθούμε λίγο εδώ, στο Παρασκευή. Πρωινό Παρασκευής λοιπόν στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας. Μέχρι τις 2 έρχεται ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με τη Σφεντόνα, τώρα έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Και αμέσως μετά θα ανεβάσουμε την ένταση, γιατί έρχεται η Νατάσα Μποφίλιου και όλα είναι μπροστά. Καλημέρα και πάλι.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40

Ακούτε, όλα είναι μπροστά και αυτά που η τύχη μας χρωστά. Είναι ο Τάσος Αποφίλιος, αυτό το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Όλα είναι μπροστά και μελωδία στα ραδιόφωνά σας, 10 και 19. Από το ύψος λεωφόρου Αθηνών, έχουμε πάει στον Κηφισό τώρα, έχουμε βγει στους δρόμους. Από το ύψος λεωφόρου Αθηνών μέχρι Αχαρνών, ο Κηφισός με κατακόκκινη γραμμή από ό,τι βλέπω. Τώρα στην Κηφισίας, από το ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι και μετά το γυροκομείο, στην Κάθοδο, υπάρχει πρόβλημα. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά. Και στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά. Είχε γίνει και ένα ατύχημα εκεί νωρίτερα το πρωί, αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να υπάρχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Το 695-6614-992 να θυμάστε ότι είναι στη διάθεσή σας για τα νέα σας, για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έρχονται μέσω Viber και WhatsApp τα μήνυματά σας. Έρχεται και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πάμε μαζί της μια εκδρομή για τη συνέχεια. Καλημέρα.

0: ευχαριστούμε.
1: Πρωινό Παρασκευής, ευτυχώς ακόμα μια μέρα με αυτό το πολύ ευχάριστο αεράκι, είναι έτσι πραγματικά μια ανάσα. Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, με πρόβλεψη να φτάσει μέχρι για τους 34, και το ίδιο προβλέπεται για το Σαββατοκύριακο. Μετά για την επόμενη εβδομάδα, επειδή είδα κάτι 36 βαθμούς μέχρι και 37, ας το καλύτερα. Πάμε τώρα, αφού είναι πρωινό Παρασκευής 26 Ιουνίου και τα υπόλοιπα, στη μέρα τους, στην ώρα τους. Έρχεται στην ώρα του ακριβώς ο Γιώργος Βράτσος σε λίγο για την ενημέρωσή μας. Αμέσως μετά Γιάννης Χαρούλης, Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
2: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε τώρα συμμετοχή, στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
0: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
0: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
0: 60 δεύτερα για τον Θάνο Μικρούτσικο.
5: Ακούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του μεγάλου συνθέτη στον Μελωδία και θυμόμαστε ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του.
6: Δεν αξίζει τον κόπο που ήρθες σε αυτόν τον πλανήτη είναι για να κατακτήσεις το αδύνατο, δηλαδή για να χορέψεις πάνω στο φτερό του Καρχαρία.
0: 60 δεύτερα για τον Θάνο Μικρούτσικο. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος. Μεγάλες καθυστερήσεις θες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ. Ανησυχία για επιτάχυνση της μετάδοσης έμπολα στο Κονγκό. Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2024-2025. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα ένα Ριάδνη ελληνικά μάρκετ.
21: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
22: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ύπνε που παίρνεις τα μικρά, έλα πάρε και τούτο. Μικρό, μικρό σου το δώκα. Μεγάλο φέρε μούτο. Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσι. Κυκλώνει του να απλώνονται σε ανατολή και δύση. Ναναρίσματα από τα δημοτικά τραγούδια.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αυτά τα χρόνια. Στα χρόνια της υπομονής, Άννα Βύση, Γιώργος Δαλάρας μαζί. 10 και 43 πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία. Και Παρασκευή σήμερα, τι γίνεται το απόγευμα μεταξύ 4 και 5. Μήπως η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο? Ακριβώς αυτό θα συμβεί. 10.000 ευρώ το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Για να υπάρξει νικητής, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, το οποίο δεν είναι καθόλου δύσκολο να το θυμηθείτε. 10.000 ευρώ. Απαντάτε λοιπόν στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέτε το ακριβές ποσό και αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Και μέχρι τις 4 η ώρα σήμερα μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη δική σας συμμετοχή. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους, για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα των 18 ετών και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ελευθερία Αρβανιτάκη για τη συνέχεια. Δυνατά στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Μυθός.
1: Μάτριξ.
2: Εγκλήματα.
1: Dolce Vita.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
8: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000.
8: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψωνιά?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα, Pass Well Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
19: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
18: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
19: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
4: Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Ματιά σε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Βλέπω ένα άρθρο στο πρώτο θέμα που λέει ότι το κυνήγι της τέλειας στιγμής των διακοπών είναι μια παγίδα και σκέφτομαι ότι αυτά ο χρόνος που περνάει τα βάζει σε μια σειρά εξαιρετική. Όταν είσαι πολύ νέος, έχεις αυτή τη φόρα, έχεις λίγο και τις ψευδαισθήσεις, είναι και οι προσδοκίες. Όχι ότι σε εγκαταλείπουν μεγαλώνοντας, αλλά συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή πετάμε κάθε περιττό και επειδή η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι και μια πολύ εύκολη υπόθεση, κυρίως και σε εμάς που θυμόμαστε αυτό το κλασικό και αληθινό υπήρξε το ελληνικό καλοκαίρι που όλοι περιγράφουν. Βάζεις λοιπόν αυτές τις ψευδεστήσεις στην άκρη, ο χρόνος σε μαθαίνει ποιες είναι πραγματικά οι διακοπές που σου ταιριάζουν απολύτως. Καλημέρα με τον Αύγουστο του Νίκου Παπάζογλου, πρωινό στο Μελωδία, πρωινό Παρασκευής 11:07. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Έρχεται τώρα η Νατάσα Μποφίλιου με το μέτρημα για τη συνέχεια στον αέρα μας και αμέσως μετά Σταμάτης Κόκοτας, μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα στην πόρτα. Και θα ρίξουμε βεβαίως και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

ήξερα ότι θα συμφωνήσατε. Λέγαμε πριν λίγο για τις ψευδαισθήσεις και για τις προσδοκίες που έχουμε σε σχέση με τις καλοκαιρινές διακοπές. Και ήρθε πριν λίγο ένα μήνυμα που λέει: τίποτα τώρα πια. Μία τσάντα, ένα μαγιό, τρία μπλουζάκια και φύγαμε. Έτσι ακριβώς, αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα τα λέγαμε εδώ από τον αέρα του Μελωδία. 11 και 15 πρωινό Παρασκευής, πρωινό στο Μελωδία. Για να δούμε αν τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Όχι, είναι η απάντηση. Εξακολουθεί έτσι κατά κόκκινη γραμμή από το ύψος λεωφόρου Αθηνών μέχρι Αχαρνών. Επίσης στην Αθηνών, ήταν πριν λίγο έτσι το παλατάκι η κίνηση, τώρα είναι σε μεγαλύτερο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στην Κηφισίας έχουν φτιάξει τα πράγματα αρκετά. 6-9-5-66-14-9-9-2, εκεί περιμένω τη δική σας καλημέρα, τα νέα σας, τα μηνύματά σας, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μηνύματα που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Να έρθει τώρα και ο Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια στον αέρα μας, να μ' αγαπάς. Αμέσως μετά Βασίλης Παπακωνσταντίνου και να κοιμηθούμε αγκαλιά. Καλημέρα.

μέσα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θα

11 και 27, πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια και φέτος. Ταξιδεύεις έτσι την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Και μπορείς και να κερδίσεις και 2 εισιτήρια ΜΕΤ επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί C-Jet, στέλνεις mail στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σας. 11:30 έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, και σε ερωτεύομαι αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μίδια τα κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
6: Νέες βιταμίνες.
7: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
8: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
9: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
13: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μαζεύοντας κοχύλια έκοψε το δάκτυλό της το μικρό. Μια οπή στην ομορφιά της. Μια στάλα ανάμνησης ενός έρωτα τετελεσμένου. Ένας πόνος κατευθείαν από το βυθό του καλοκαιριού. Το αίμα που έσταξε ήταν γλυκό. Το πήρε ο ήλιος. Μισό για τη Δύση, μισό για την Ανατολή. Οπή στην ομορφιά. Νίκος Φωτόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πήραμε και το φιλί μας. Ένα φιλί Χάρης Αλεξίου και μελωδία στα ραδιοφωνά σας 11 και 45 πρωινό Παρασκευής. 4 με 5 σήμερα Παρασκευή, τι συμβαίνει? Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα μεταξύ 4 και 5. Και τι ποσό βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο? 10.000 ευρώ. Πάρα πολύ εύκολο να το θυμάστε, ολοστρόγγυλο 10.000 ευρώ. Μέχρι και σήμερα στις 4 η ώρα μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και μετά θέλω να έχετε το νου σας σήμερα μεταξύ 4 και 5, αν χτυπήσει το τηλέφωνό σας να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί μπορεί να είναι η Μέρη. Απαντάτε λοιπόν στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λέτε και το ακριβές ποσό, 10.000 ευρώ, και τότε αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Και νομίζω είναι μια εποχή που όσες υποχρεώσεις και να έχει κάποιος ή όσες επιθυμίες, είναι δύσκολο να αντισταθεί. Ένα ποσό από αυτά τα 10.000 ευρώ να μην πάνε σε καλοκαιρινές διακοπές. Κόστος Media, καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα. Κόστος Media, ένα SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μπάμπι Στόκας για τη συνέχεια, και τι είναι αυτό που μας ενώνει. Καλημέρα.

0: Ήπη η δεκαετία του 90.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόνηση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Πιάνω,
8: πιάνω,
7: βάζω,
8: βάζω,
7: το κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια μου
7: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Ευγνωμονώ τις ελλείψεις μου. Ό,τι μου λείπει με προστατεύει από εκείνο που θα χάσω. Όλες οι ικανότητές μου που ξεράθηκαν στο αφρόντιστο χωράφι της ζωής με προφυλάσσουν από κινήσεις στο κενό. Άχρηστες, ανούσιες. Ό,τι μου λείπει με διδάσκει. Η ευλογία της έλλειψης. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Σε ένα χωράφι είμαι η απουσία του χωραφιού. Πάντα έτσι συμβαίνει. Όπου κι αν είμαι, είμαι αυτό που λείπει. Όταν περπατώ, χωρίζω τον αέρα και πάντα ο αέρας εγκαθίσταται για να γεμίσει τα διαστήματα όπου πριν το σώμα μου ήταν. Όλοι κάποιο λόγο έχουμε που κινούμαστε. Εγώ κινούμαι για να διατηρώ τα πράγματα ολόκληρα. Διατηρώντας τα πράγματα ολόκληρα. Mark Strand.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
17: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
14: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
15: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
14: Θέλει
15: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
14: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
16: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
16: Πάντα έντεχνα.
18: Όλα σε θυμίζουν.
16: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάρου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στις κοινές.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Αγαπάω το τυθλιμένο στον κόσμο, τα θολαματάκια, τους άρρωστους ανθρώπους, τα ξερά γυμνά δέντρα και τα έρημα πάρκα, τις νεκρές πολιτείες, τους τρισκότινους τόπους, τα καράβια που φεύγουν για καινούργια ταξίδια και δεν ξέρουν καλά αν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Αγαπάω και θα θέλα μαζί τους να πάω και ούτε πια να γυρίσω. Αγαπάω τις κλαμμένες, ωραίες γυναίκες που κοιτάνε μακριά, που κοιτάνε θλιμμένα. Αγαπώ σε τούτο τον κόσμο ό,τι κλαίει, γιατί μοιάζει με μένα. Αγαπάω. Νίκος Καβαδίας.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κάνεις και λάθεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Κάθε πρωί ανοίγει το παράθυρο και κάθε βράδυ το κλείνει. Η ίδια επανάληψη, μέρες και χρόνια. Κάποτε τα παράθυρα παραμένουν κλειστά ή και ανοιχτά, ίσως για πάντα. Αέρας χτυπά επίμονα τα παραθυρόφυλλα, όμως από μέσα λείπουν πια οι άνθρωποι. Περαστικοί αναρωτιούνται ποιοι να έμεναν εδώ και τι όνειρα να έκαναν για τη ζωή τους. Βηματισμοί, Αντώνιος Βενέτης.
11: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
12: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σε μένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι αφήνεις.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε μια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά, άσε με να δω μονάχος τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Όμορφη πόλη.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
12: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
13: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
12: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
11: Πάντα έντεχνα.
14: Έλα, πάρε με.
11: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λεόνο Βάθενς.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, το Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Τι να μου κάνεις τα λαγματιά που λάμπει στο μέτωπό σου? Το ξέρω, πάνω στα χείλια σου έγραψε ο κεραυνός το όνομά του. Το ξέρω, μέσα στα μάτια σου έχτισε ένα σαϊτό στη φωλιά του. Μα εδώ στην όκτη την υγρή μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Μόνο ένας δρόμος απατηλός. Και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει. Και να διαβείς αντίπερα. Να ξαναβρεις τους συντρόφους σου, άνθη, πουλιά, ελάφια. Να βρεις μια άλλη θάλασσα, μια άλλη απαλωσύνη. Αμοργός, Νίκος Γκάτσος.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ακούμε μπροστά.
3: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Έσμιγαν οι άνθρωποι τη μοναξιά τους, την πέτρινη ουσία της, και φτιάχναν σώμα, καινούριο σώμα. Μοναξιά από την αρχή, σαν σμιλεμένο άγαλμα, ψυχρό, με στόμα μάρμαρο, που ανάσαινε ψεύτικα την ανάγκη τους για ήλιο όταν αυτός κρυβόταν. Μοναξιά από την αρχή, Μάνος Μαυρομουστακάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
12: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συγγενείς.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
9: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
8: Όχι, γιατί αυτό
9: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
11: Μη μου μιλάς για αγάπη.
7: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
12: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορούν. Ορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Τις μέρες τις γλυκές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμη βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και η γεύση των ορών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους κήπους κάνε τα ρόδια και πάλονται οι ψητενείς συστήμονες των λουλουδιών και σφίζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι οι βίσκοι, όλοι σαν υπερβέβαιοι γαμβροί που στον νυμφών κτυπούν τις θύρες, τότε σαν να είναι πάντα καλοκαίρι. Γιατί όποια και αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος, αναγαλιάζουν οι ψυχές. Και ο έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε που άγγιξε κορμί. Τα ρούχα πέτα, γδύσου. Τίποτε μη φοβάσαι. Έαρ, χειμώνας, θέρος, όπου κι αν είσαι, είναι η ρομφαία μου μαζί σου. Αρχάγγελο Σεπτεμβρίου, βοά μέσα στην πόλη. Ανδρέας Εμπειρίκος.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνά σε ζω.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
10: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
8: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
11: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
8: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Η αγάπη μου ήταν ένα ποτάμι και όλο κατευθυνόταν προς εσένα. Θάλασσα ήταν η αγάπη μου και βογγούσε στα παράθυρά σου. Πικραμένος άνεμος ήταν και έπαιρνε στην αγκαλιά του τα βουβά των φίλων καναρίνια. Μα εσύ ήσουν μακριά από την αγάπη μου. Ίσως να μην την άκουσες, να μην την είδες, ούτε και να την υποπτεύθηκες. Αλλά κι αν δεν μ' αποκρίθη η αγάπη σου, κάτι μου έμεινε από χαρά και τρυφερότητα, κάτι σε γενναιό της. Και ξαναμένα στα λιβάδια της τρέχουνε τα κόκκινα πουλάρια. Η Χλώη της Αγάπης, Σαράντης Παυλέας.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Οι κασέτες του Μελωδία.

βρήκα στο σεριάνι μου προχτές τ' αλφαβητάρι.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία. Σκιαδαρέσες. Διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να τη φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Φίλε του φθινοπόρου, η ώρα εκεί στην πόρτα μου ήρθε, δίχως να διστάζει. Και το κιθάρισμά της πότε-πότε, σαν να ήταν η φωνή σου η μυστική, του στίχου σου που μου τραούδαες τότε. Αφιέρωση. Μαρία Πολυδούρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη, Κωστής.

0: ζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για να κρατήσουν τα μυστικά των λόγων στα μυστήρια, βγαλμένες κάτω από τη γλώσσα, πρέπει να φτάσουν στα αυτιά τους ψιθυριστά, οι φήμες εννοώ. Κρατημένες από καιρό, σαν φιλί με κομμένη την ανάσα, με μια σύντομη αναπνοή που έρχεται στο θάνατο με ορθάνυχτα μάτια, με διψασμένα χείλια από φωτιά, στη χώρα μας που βασιλεύει η κόρη της αξέχαστης λύθης. Τα μυστήρια της Ελευσίνας. Ηλίας Ευθυμιόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με χτύπεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μεγάλα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
0: στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
3: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
2: Όχι, γιατί
3: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε?
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
1: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει πανσαλίνο απόψε.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους. Μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες. Αλίμονο αν κόψουμε τα μπάνια, μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα, γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Η θάλασσα. Δίνος Χριστιανόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πίσω από κουζίνες καθαρές, σαν ανέγκυχτες, σε μαγαζιά στραφτερά παγωμένα, δεμένοι λύκοι, θρυνούν και γευματίζουν πάνω σε άψυχα τραπέζια, κορμιά δικά τους σαν ξένα. Πριν ξημερώσει γίνονται πουκάμισα, μαζεύουν ίσκιους από το πουθενά και επιστρέφουν τη λύπη τους στο χρόνο. Πίσω από κουζίνες, Ελένη Παπανδρέου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει
5: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ΦΕΦ, Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Με πήρε η ώρα στην ακρογιαλιά. Κύλησαν ως φαίνεται οι εποχές. Το φθινόπωρο εμφανίστηκε στο βάθος. Άδραξα πέτρα σε σχήμα καρδιάς. Την έριξα με δύναμη στη θάλασσα. Δεν ξέρω, ήταν άραγε θυμός. Δεν ξέρω, ήταν άραγε πόνος. Ξέρω, ήταν η απουσία σου. Παρουσία Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη. Θέλει

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Μιλώ με τα ψηλά.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμά τη Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Κι όσα για σένα είχες ελπίσει, έχουνε τώρα πια όλα σβήσει. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Σκιά ήταν ό,τι για ζωή αγαπήθη. Ήχος στεγνός μιας άδειας λέξης. Σαν ήρθε η ώρα να διαλέξεις, είπες ας φράξουν τη φωτιά άλλα στήθη. Ποτάμι που έχει μείνει ξερή η κήτη. Πώς να έχεις έτσι ξεστρατήσει. Σου άξιζε σένα αλλιώς να ζήσεις. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Βύρων Λεοντάρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάνε επιτέλους την κίνηση και ας είναι αυτή μια τελευταία προσπάθεια να γίνω ο ουρανοδρόμος της αυγής που θέλησες. Τα αστέρι που έσκησες στα δύο τη νύχτα. Σημαδεμένος χρόνος ο δικός μας. Βγάλε μου εκείνη τη στιγμή που κάποτε μας γάζωσε και ρίξαμε ένα-ένα στις ψυχές μας στο σωρό σαν όπλα εχμαλώτων. Τελευταία έκκληση. Γιάννης Δάλλας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.